0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Να ήταν τρόπος να γεννώ ένα δέντρο στη φύση. Κι αυτή πουλή, κι αυτή πουλή, μα μόνο η κοπελιά μου κι αυτή, κι αυτή πουλή να'ρθεί φωλιά.

0: όπως λογαριάζει.
1: Με κατεβαίνει στο χωριό, όπως λογαριάζει.
0: Δε κάνω εγώ στα χαμηλά, δε κάνω εγώ στα χαμηλά κι έτσι οι κορφές θα πιάσω. Κι έτσι οι κορφές θα πιάσω.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: ήξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
1: Αν ήξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
0: Κοπελιά μου, μοιάζω μ' αδύναμο, δε δρώ σε μια

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Γιατί έκανε ο Θεός τη θάλασσα? Γιατί αλλιώς πού θα πηγαίνανε τα χταπόδια και τ' άλλα ένα σωρό όντα? Είπε το λοιπόν: δε φτιάχνω μια θαλασσίτσα να τα ρίξω όλα μέσα, να ταξιδεύουνε και τα πετρελαιοφόρα, να κονομάνε οι μεγάλοι και ας βάλουνε και μια σημαία της Ριβερίας να γλιτώνουνε το φόρο. Εφοπλιστέ είναι, δεν είναι τίποτα φτωχαδάκια να τα ξεζουπίξουμε. Και φώναξε τους αρχαγγέλους του: πάρτε τα παιδιά και ρίχτε νερό, ρίχτε και λουλάκι μπλου να νοστιμήσει. Και μην ξεχάσετε και τα λάτι, καθώς τα ανάλατα είναι άνοστα, και όποιος δεν πιστεύει ας ρωτήσει τους διαβητικούς που το τρώνε κρυφά. Πλακώσανε μαστοριά οι αρχάγγελοι, ρίχτε, ρίχτε, σου φτιάξανε κάτι ωκεανούς πολύ ωραία πράγματα και ακροτήρια και βράχους και ό,τι τραβάει η ψυχή του ανθρώπου. Φυσάνε το λοιπόν οι ανέμοι και τα ανακατεύουνε κοχλαστή σούπα όλα. Πέφτουνε καθρεφτένιες άπνοιες και στην κάνουνε κούκλα κυρά και νεράιδα. Τρέχουνε απάνω τα τρεχαντήρια και σκούνες. Κοιτάνε οι ερωτευμένοι από τις ακρογιαλιές και λένε: αχ, τι όνειρο! Μόνο κάτι χοντρές πέφτουνε μέσα και τη βρωμίζουνε, και κάτι χοντροί ξύνουνε τη δροτσίλα από την κοιλιά τους και λένε: τα θαλάσσια μπάνια ενδείκνυνται και τα συνιστούν όλοι οι ιατροί, και μετά παραγγέλνουνε κάτι τσιπούρες και χοντρένουνε περισσότερο. Κάτω στο σπαρμένο βυθό τρώει η αμοιβάδα το πλακτόν, τρώει η αχιβάδα την αμοιβάδα, τρώει το μαλάκιο την αχιβάδα, τρώει το ψαρόπουλο το μαλάκιο και τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό. Έτσι το ίδιο όπως γίνεται και στη στεριά, το πιο δυνατό τρώει το πιο αδύνατο, εκτός από τον άνθρωπο που τα τρώει δυνατά και αδύνατα όλα μαζί και μετά τρώγεται με τους ομοίους του. Πέρα στον ορίζοντα άσπρα πανάκια, απάνω σε θαλάσσια ξύλα που λέει ο κάλβος, να αρμενίζουνε για σπορ ή για να βγάλουνε ασημόψαρα, και εδώ στην ακρογιαλιά ο Σπύρος πώς τα κατάφερε? Έχει πάρει άδεια από χρόνια και χτίσε μπανιέρες ξύλινες, το λουτρόν δραχμάς 5. Μακριά είναι από τις κεντρικές ακρογιαλιές, έχει κάνει και ένα μπαράκι, έχει και καμπόσα κανό, πώς, κονομάει. Έρχονται όσοι θέλουν ησυχία, έρχονται τίποτα ζευγαράκια λαθρέα, ξεροψύνονται σαν αγριοφραντζόλες στον ήλιο, ποτίζουνε το κορμάκι τους με θαλασσινή άρμη, γλεντάνε το καλοκαίρι τους, κείνοι που έχουνε αφήνουνε τα αυτοκίνητά τους στον ήλιο να τηγανίζεται η μηχανή, και στη στάση περιμένουνε κάτι απίθανη με καπέλα απίθανα, με συμπράγαλα απίθανα, ένα λεωφορείο απίθανο, για να γυρίσουνε σπίτι τους και να πούνε: εμείς καλέ κάνουμε λουτρά θαλάσσια. Ο μούφτης κάθεται στα κανό, βαστάει και ρελόι, ώρε 2 δραχμέ 30, και ζαχαρώνει κάτι κρινοκοπελίτσες με μισά μαγιό που δείχνουνε όσα είναι να κρύψεις και κρύβουν όσα είναι να δείξεις. Άτιμη κοινωνία, να σε τώρα 25 χρονών παιδί, να τελείωσες το τακτικό σου και να βρίσκεσαι να μοιράζεις κανό ξένα. Καθώς τα λεφτά τα παίρνει ο Σπύρος και του μούφτη του μένει η δόξα και κανένα ξεροκόμματο. Τις νύχτες μένει εκεί φύλακας και κοιμάται στα σανίδια της καμπίνας. Συλλογέται λοιπόν που ο Σπύρος βγάζει λεφτά και αυτός βγάζει μπιμπίκια και λέει μέσα του: κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ο ήλιος βγαίνει στην ώρα του κάθε πρωί, καθώς ον κι αυτός βλέπεις υπάλληλος είναι και πρέπει να υπογράφει το δελτίο που του ορίζει το αστεροσκοπείο. Πικρό είναι το ψωμί και μαύρη η καρδιά του μούφτη. Άρε και δε θα πιάσω το προπό, έρε και δε θα μου πέσει ένα λαχείο. Τα λαχεία όμως, αδερφούλη μου, είναι σαν τις σφαίρες, άλλη σε βρίσκει και άλλη περνάει από δίπλα σου, και τα προπό άτιμα πράγματα. Ποτέ δε φέρνουνε μια ομάδα κατά πως πρέπει και όπως έχει οριστεί, αλλά βαράει ένας μια στραβοκλωτσιά και σου κάνει το δεκατριάρι δεκάρι, και κάθεσαι ολάκυρη βδομάδα και το συζητάς: βρε τι πάθαμε,
λόγω που μια κλωτσιά έτυχε να μπει μέσα και 40 κλωτσιές από την άλλη μεριά δεν μπαίνουνε. Να'χουνε το Θεό μπάρμπα. Ένα σωρό σχέδια κάνει ο μούφτης και τίποτα δεν πραγματοποιείται, λόγω του ότι έτσι είναι ο νόμος των φουκαράδων, να κάνουνε σχέδια και να τους μένουνε σχέδια, και αλλιώτικος ο νόμος των τυχερών, να μην κάνουνε τίποτα και να τους βγαίνει πασχέντζα με την πρώτη. Κατά τις 10 έρχονται τα κοριτσόπουλα και βουτάνε πρώτα το ακροποδαράκι του στο νερό. Καλέ τι κρύα είναι σήμερα. Τα κοιτάζει τούτος εδώ και αναστενάζει. Του πέφτουνε και τα σάλια. Αλλά τώρα ποια γυρίζει να κοιτάξει το βαρκάρι με τα κανό. Να τρέχε στο ράλι, να κούναγε τον από τέτοιο του στα κλαμπ. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε. Ξυπολιταρέα όμως που καπνίζει πακέτο των 6 δραχμών. Κι άμα το έχει κι αυτό, δεν μπορείς να τον λογαριάσεις. Κακό πράγμα να είσαι μόνος στη ζωή. Και ο Θεός μόνος του είναι, αλλά έχει τα απόλα του. Μόνος και να μην έχεις είναι δράμα. Ροβινσόνας να πούμε. Και μπροστά του η θάλασσα, και πιο μπροστά του η πόθη και τα όνειρα, και δίπλα του, πολύ δίπλα του, κάτι κοριτσάκια να τρώει η μάνα και του παιδιού να μη δίνει. Το λοιπόν, οι νέοι είναι πονηροί, φοράνε μαγιό πονηρό, έχουνε μάτι πονηρό, κι όλο κοιτάνε να ξεμοναχιάσουνε καμιά από δάφτες, λένε παραμύθια. Γνωρίζετε πέρσι που ήμουν στην Ιταλία? Μπα, στην Αίγινα ήτανε, στη Σουβάλα, και την Ιταλία την έχει δει στον κινηματογράφο. Και λένε και οι κοπελίτσες, και εμείς είμαστε στο Σεντροπέζ. Άσχετο αν είχανε πάει οικογενειακός κατά καβούρη μεριά, από όπου κατάγεται η κυρία μαμά τους, που έμαθε να πλένει τα πόδια τους και παίζει κουμκάν και παρασταίνει την αριστοκράτησα. Ένα μεσημεράκι ήτανε που κάποιος από τούτους τους νεαρούς κόλλησε άσχημα σε κάποιαν από τούτες τις νεαρές. Κάτι πήγε να πλώσει το χέρι του στην απάνω μεριά του ντεπιές και ακούστηκε μια χαστούκα και έγινε μια φασαρία και μπήκε στη μέση ο μούφτης. «Ελάτε, φρόνημα, και δεν κάνει!» Έβριζε λοιπόν ο νεαρός και δεν είχε δίκιο. Έβριζε και η κοπέλα και αυτή είχε δίκιο. Αλλά πιο χοντρόφωνος ήταν ο αρσενικός και καλύτερα ακουγόταν. «Τι λες εκεί, να μην δούμε τα κάλλη σου!» Όταν ησυχάσανε όλα, γιατί όλα είναι σαν την πέτρα που πέφτει στη θάλασσα, κάνει κύκλους και ύστερα ξαναηρεμεί το νερό, τίποτα δεν έγινε και πάμε παρακάτω, άρχισε να το σκέφτεται για πρώτη φορά ο μούφτης. Τι ήθελε να δει τώρα αυτός? Και το κατάλαβε τι ήθελε να δει και μετά το ξανασκέφτηκε. Γιατί να μην δει δηλαδή? Όλη η μέρα αυτό του τριβέλιζε το μυαλό και τη νύχτα που έμεινε μόνος μέσα από το παραθυράκι της καμπίνας έβλεπε ψηλά τα αστέρια και συλλογιζότανε. Για να δεις δηλαδή, μέχρι τα αστέρια δηλαδή, τι χρειάζεται δηλαδή? Να, ένα άνοιγμα χρειάζεται και κοιτάς όπως πρέπει, και τα αστέρια εμένα που με τώρα μες στην καμπίνα δεν μπορούν να με δούνε. Τέτοια κορόιδα είναι, κι ας είναι και αστέρια φωτερά και ωραία. Τα ξανασυλλογίστηκε, σηκώθηκε, περπάτησε ξυπόλυτος και πήγε πέρα στα κανό, τα τραβηγμένα στην άμμο, και πλάι σε μια κασέλα που είχε τα εργαλεία να τα διορθώνουνε, και πήρε ένα τρυπάνι στο χέρι του. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι έγινε, γιατί ήταν μια από εκείνες τις νύχτες που το φεγγάρι γίνεται λιποτάχτης και δεν εμφανίζεται. Όλη νύχτα δούλευε ωραία ο μούφτης. Καμιά φορά άναβε και το λαμπάκι του το ηλεκτρικό να δει τον κόπο του, και ύστερα πήγε, ξανάβαλε το τρυπάνι στη θέση του και ξάπλωσε στην κουρελού του πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα στον ύπνο του είδε ωραία πράγματα. Ένα σιδερόδρομο, μια βασιλόπιτα, ένα καινούριο κουστούμι και ένα γιατρό που πέθαινε και τον βοηθούσαν άλλοι γιατροί. Απ' τα ξημερώματα πιάσανε τα τζιτζίκια το μεροκάματο, δούλευε το τζουμπόξ στα πισινά τους, τζι-τζι-τζι, πολύ σαματαδόρικα μιγάρια μωράδερφέ μου, δεν τα μπορεί ο άνθρωπος και καλά κάνουνε και πεθαίνουνε τον Νοέμβριο, να μην τους πω καμιά κουβέντα.
Κατά τις 10 που ήρθανε η πρώτη νεαρή, ζήγωσε με τρόπο ο μούφτης και είπε στον πρώτο με το πονηρό μάτι, διότι άπαντες είχανε πονηρά μάτια. «Θες να δεις», ήθελε ο νεαρός, «ένα κοσάρι το τέταρτο».

ονειρά μάτια και σαν πως να μην θέλανε να ζυγώσουνε τα κορίτσια να δούνε άλλο, τι να δούνε πια. 6 μέρες βάσταξε η επιχείρηση και είχε βάλει στην πάντα πάνω από 3.000 ο μούφτης. Το κακό όμως έγινε, γιατί οι πελάτες μάθανε τις τρύπες και πηγαίνανε πια μόνοι τους, χωρίς να σκάσουνε το κοσάρι. Ο μούφτης παρεξηγήθηκε. «Για στάσου ρε φίλε, δικές μου δεν είναι οι τρούπες?» Βρέθηκε ένα ζόρικος. «Όχι, δεν είναι δικές σου». Βρέθηκε άλλο ζόρικος. «Όχι, δεν πληρώνω». Κάτι ανθίστηκε ο Σπύρος, φώναξε το χωροφύλακα. Ήρθε η εξουσία. «Φόρο πληρώνεις?» Δεν πλέρωνε ο μούφτης. «Άρα ζημιώνεις το δημόσιο». Δίκιο είχε ο χωροφύλακας. «Πάμε μέσα». Και πήγανε μέσα. Ο μούφτης κάθεται ξαπλωμένος και το συλλογίζεται. Και όχι τίποτε άλλο, και τρυπάνει νάχες που λέει ο λόγος, δεν περνάει πέρα-πέρα τον άτιμο τον τοίχο να δει τον νόμο γυμνό, που είναι έξω φρενών γιατί του φάγανε τη φορολογία.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους των FM.
1: Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μίγουν και οι καρδιές μας

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας την...
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Σαστισμένοι υπνοβάτες οι ανύποπτοι δεν ζουν πια εδώ. Είναι οι νύχτες τους μεγάλες και οι ελπίδες τους χωρίς το σκοπό. Το σκοπό που ψηθεί.

0: 100FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

είχα αποκοιμήσει. Αν ήμουνα βροχή, θα σ' είχα ποτίσει. Αν ήμουνα σκιά, θα σ' είχα κρύψει. Αν ταξίδευα στα αλήθεια, θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι. Χίλιες φορές θα σε φιλούσα. Αν ήμουν όπλο, θα σ' είχα προστατέψει. Και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

χρωστάω που ζω, να σου χρωστάω. Γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς στα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω. Συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμε που προλαβαίνω πάντα

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τώρα, όσοι είδατε στην παρέα μας πιστεύοντας ότι ξεκινάμε δύο, έχει αλλάξει το πρόγραμμα όσον αφορά την εκπομπή τη συγκεκριμένη κάθε Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινάμε 12 και όχι 2. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Άρα αυτή την ώρα ξεκινάμε την τρίτη ώρα και τελευταία. Τρεις ώρα τελειώνουμε και μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας, μια νέα εκπομπή. Λοιπόν, να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Φορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστε και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάλι της Grecostrom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Morris, είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Morris φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χρωστάω και Ολυμπιακό, δεν έχω πει κάποια πράγματα, θα πω αργότερα. Περιμένουν κάποιοι ακροατές να τους πάρουμε, αλλά να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί έχουμε ακούσει μόλις τρία. Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: είμαστε. Λοιπόν, Πάνος Γορτινία, καλώς τον ναι. Καλή σεζόν να έχουμε Πάνο, καλή σεζόν.
1: Επίσης, να είστε καλά. Εγώ έβαλα να ακούσω Παπαγιάννη, άκουσα Παπαγιάννη, έμαθα ότι οι εκλογές θα γίνουν 7 Σεπτέμβρη υπό Αυτιάς, μαρτυρά χωρίς κλείο ο Γιώργης, ο Αυτιάς. 7 Μάρτη, 7 Μάρτη.
0: Ναι.
1: Παπαγιάννης είναι το πρωί εκεί.
0: Λες να μην ξέρω.
1: Επειδή μένει Εξάρχεια κέντρο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μένει κέντρο, Εξάρχεια.
0: Ποιος μένει Εξάρχεια?
1: Ο Παπαγιάννης.
0: Α, δεν μένει Εξάρχεια, δεν μένει Εξάρχεια.
1: Κέντρο μένει. Πάντως εγώ το κέντρο κυκλοφορεί.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω, το βιβλίο το πήρε, το δώσανε?
0: Όχι.
1: Του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Του Λευτέρη του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Είχα περάσει και στάβησα πάνω στο σταθμό.
0: Πότε,
1: το αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω. Έπεσε στα χέρια μου και λέω αυτό αξίζει. Είναι το βιβλίο που έχει βγάλει και το Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Αυτά είναι τα τραγούδια μου.
0: Κάτσε να ρωτήσω τώρα, μήπως το έχουν αφήσει κάπου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για πες μου τώρα τι γίνεται, είσαι Αθήνα, πού είσαι, στο χωριό που είσαι?
1: Τώρα κατεβαίνω, θα κατέβω με τη Σνίγκο τώρα κατά τις 3. Γιατί δεν φεύγω αργά, γιατί μετά βαράει ο ήλιος καντήλι όταν πηγαίνεις προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Άμα φύγεις 6-7 είναι ο ήλιος καντήλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς το βλέπεις τώρα που πήραμε τη θέση του Λεβαριακού? Εμείς ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι, με την υπόθεση. Εντάξει, ωραία, τώρα τι να σου πω. Πάντως, εάν λένε ότι έχει γίνει μηχανογραφικό λάθος που λέει η Λιβαδιά, τι πιο φυσιολογικό να απευθυνθούν στην ΕΠΟ ή η ΕΠΟ να πει, παιδιά, τι έγινε? Γιατί υποτίθεται ότι έγινε μηχανογραφικό λάθος. Τότε γιατί η ΕΠΟ δεν παίρνει θέση? Γιατί για να δικαιώσει την έφεση στον Αστέρα σημαίνει ότι ο Αστέρας έχει στοιχεία. Δεν δικαιώνεσαι έτσι. Πάς περίπτωση. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα δεν βγάζει άγριο πάντως.
0: Όχι, αλλά εάν είναι θέμα λάθους της ΕΠΟ, πρέπει η ΕΠΟ να πάρει θέση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικαστής, αυτό θα έκανα. Έλα εδώ, κυρία ΕΠΟ, τι συνέβη? Να δούμε. Γιατί είναι μια πρόκριση εδώ. Όσοι δεν καταλάβανε, συγγνώμη, όσοι δεν καταλάβανε, έχει στον αγώνα Λεβαδιακού Αστέρα έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Πρωτόδικα δικαιώθηκε ο Λεβαδιακός, στην έφεση δικαιώθηκε ο Αστέρας και συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο. Και ο Λεβαδιακός είπε για απόφαση έκτρωμα και θα πάει στο ΚΑΣ.
1: Αλλά μέχρι να πάει στο ΚΑΣ μετά έχει τελειώσει και το κύπελο.
0: Όχι, εντάξει, τώρα αυτές είναι άλλες διαδικασίες. Είναι γρήγορα γίνονται.
1: Πάντως, εγώ δεν θέλω τέτοιος κληρώσεις. Δηλαδή να παίρνουμε. Θέλω να παίζει μπάλα και να παίρνει.
0: Ναι, πώς το βλέπεις τώρα τον Αστέρα, γιατί έχει πάρει κάποια καλά παιχτάκια, τι γίνεται, πώς το βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, εγώ έτσι βλέπω στο ίδιο έργο θεατές. Δεν βλέπω ότι οι παγκοκαϊμενάκηδες ασχολούνται τόσο πολύ με τον Αστέρα. Τα έχουν ρίξει σκολίνες και στο μάραθον.
0: Καλά, δεν έχει άλλα πράγματα. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε υψηλό επίπεδο τώρα, εντάξει.
1: Τότε αν παίζει υψηλό επίπεδο να μας πούνε ότι ξέρεις τι, εμείς τον Αστέρα θα τον πάρουμε.
0: Ναι, και τι, ωραία, συγγνώμη, να σου πω, πάνω εδώ πέρα δεν υπάρχει, προσπαθούν στον Άρη τόσα χρόνια να βρουν κάποιον και δεν πάει. Δηλαδή είναι εύκολο για τον Αστέρα να βρει τέτοιο επιχειρηματία?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Πού να βρει ο Αστέρας?
1: Τίποτα δεν βρει, ο Αστέρας θα πάει εκεί που ήταν.
0: Άμα φύγουν, βράστα χαράλαβε και χωρίς κόσμο. Άλλο να πας να πάρεις, ας πούμε, την Παναχαϊκή. Που έχει κόσμο να πάρεις, είναι μια Καλαμάτα που έχει βέβαια ιδιοκτήτη με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και άλλο να πας στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Εγώ Γιώργη δεν καταλαβαίνω, εγώ γι' αυτό βγήκα τώρα. Γιατί δεν δίνουν όπως ο Αχιλλέας, γιατί ο Αχιλλέας έχει μυαλό και ξέρει από μαγαζιά. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια να κατέβουν εκδίδες, υπάρχουν οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί και θέλουν μόνο τα διαρκεία. Δηλαδή
0: ναι, αλλά Ολυμπιακοί πήγανε προχθές.
1: Πήγανε,
0: αναγκαστικά.
1: Τι θα κάνει,
0: πήγανε και αν ο κόσμος είδε άδεια την απέναντι εξέδρα που είναι στα δημοσιογραφικά, γίνονται έργα.
1: Εκεί τη φτιάχνουν, ναι, το ξέρω, φτιάχνουν.
0: Γι' αυτό, αλλιώς θα έχει και αυτή κόσμο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κατεβαίνει η Τρίπολη, κλαίει. Έφυγε η αεροπορία, έφυγε το πεζικό. Έκλεισε η αυτή, έκλεισε. Δηλαδή, ξέρετε, πάνω να πει κλαίει.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, σωστό είναι αυτό. Για την τοπική οικονομία, σωστό, σωστό.
1: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες είναι το νοικιάζεται και το πωλείται.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Οι δύο αλυσίδες είναι. Νοικιάζεται και πωλείται.
0: Ναι.
1: Η Τρίπολη κλαίει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνουν αυτό.
0: Τώρα φέτος, αφού έγινε η αρχή με τον Ολυμπιακό, θα το κάνουν με όλους φέτος.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα. Ο Πανούτος τι κάνει?
0: Δεν έχω κάποια νέα. Δεν ξέρω.
1: Και δεν έχει ακουστεί τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια νέα. Και προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο, ούτε αυτός ήξερε.
1: Ο Αυγολέμονος στάνιαρε, εντάξει, θα πάρει τα ίσια του.
0: Ναι, εντάξει, είναι γίγαντας.
1: Μην κολώνει. Το πρώτος που βγήκε ο Βαγγέλης, από το παιδί βγαίνει συνέχεια, είναι Παναθηναϊκός, να μπα. Βέβαια με πράσινα γυαλιά. Αν η νίκη του έκανε δύο φάσεις και του έβαζε δύο γκολ, δεν θα κερδίζανε.
0: Καλά, εντάξει, ο παδός έτσι είναι, ξέρεις, ναι.
1: Και εγώ ο παδός είμαι, αλλά θα μου πεις εντάξει, βέβαια, έχω παίξει και μπάλα, δεν πάει στους. Γιατί το λέω, γιατί του πες εσύ, η νίκη, τι πώς θα παίξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κατέβηκε η νίκη. Να παίξει επιβετικό ποδόσφαιρο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Κατέβηκε για το 0. Θα κρατήσουμε το 0. Εγώ λες, και αυτό είναι κάτι για τις ελληνικές ομάδες να μάθουν να τις κλειστές άμυνες να βρίσκουν τρόπο να τις ανοίγουν. Δεν το ξέρω αυτός μέχρι που αν θα σηκώσει σημαία ο Δανός εκεί που έχει 15 σύμφωνα και δεν μπορώ και να τον πω κάτι.
0: Θα δούμε, τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Περίμενε, ακόμα αρχή είναι.
1: Εγώ θέλω να δώσω και να κάνει καλή σταδιοδρομία ο Λυκογιάννης, γιατί το παιδί ξέρω τον πατέρα του και την πάνω του είναι από το Μουλάτι, το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Ο Λυκογιάννης πήρε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι κάταρτο μέσα στο μηχάνημα. Θα κάνει καλή σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, χρειαζόταν να γυρίσει. Γιατί έχει γυρίσει και όλη την Ευρώπη, δεν έχασε μια ομάδα μόνο.
0: Λες το παιδί που πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ.
0: Το αριστερό μπακ, λες.
1: Ναι, το αριστερό μπακ. Ναι, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, έχει δίκιο.
0: Ο Μπάμπης, ναι, ο Μπάμπης, ο Λυκογέννης.
1: Μπάμπης, είναι καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Και αν θα μου κάνει μια χάρη τώρα, θα παρακαλέσω, αν ακούει κανένα, μην πιάσει ο Μητσοτάκης πάλι τώρα. Έπιασε τον Τέλεια και τσακίστηκε. Μην ξαναπεί τίποτα για κανένα παίχτη, ούτε για τον Παναγενικό, ούτε για κανέναν.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν θέλω το μετρό, θέλω τον Τέλεια, τσακίστηκε ο Τέλεια. Λοιπόν. Μην μιλάς, αγαπημύρια, άστο να πας στην ευκή, να μην
0: πάνω μου, γίνεται φασαρία. Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα πούμε, καλή σεζόν έχουμε.
1: Λοιπόν, επίσης, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Καλά είσαι, καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Εγώ δόξα τω Θεώ καλά είμαι. Εχθές είχα το γάμο του γιού μου.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ήμουνα στα λιμέρια του κυρίου νεόφυτου.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά.
0: Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία.
2: Και εσύ να χαιρέσεις τα κορίτσια
0: σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Την οικογένεια, όλοι. Ήταν υπέροχα, ωραία εξυπηρέτηση, ωραίοι άνθρωποι. Από την ώρα που παρκάρες, Γιώργο, μέχρι την ώρα που έφυγες, έβλεπες πραγματικά επαγγελματίες.
0: Εντάξει, οργανωμένα πράγματα, ναι.
2: Ναι, γιατί έχει τύχει να πάω κι αλλού, κάτι κοροπή, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και σου λέω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα αθλητικά. Καλό είναι να μιλάμε πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Για άλλες ομάδες, κάποιοι ξεγράφουν τον ΠΑΟΚ, κάποιοι ξεγράφουν τον έναν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, ο προπονητής κάνει λάθη. Είναι πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες, και κυρίως η ομάδα μου, δηλαδή, εδώ ακόμα μοντάρι. Προσωπική μου γνώμη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αποδώσουν μετά από
0: κάποια. Μα όλες οι ομάδες θέλουν τον χρόνο τους, δεν το συζητάνε. Νωρίς
2: ακόμα. Ναι, το βλέπω λιγάκι. Και τα λάθη θα γίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δυνατόν να μην κάνει κάποιο λάθη. Μα είσαι ποδοσφαιριστής, μα είσαι πρόεδρος, μα είσαι. Είναι ένα κομμάτι όπως είναι η κοινωνία μας. Μέσα από τα λάθη το κυριότερο να μαθαίνουν. Εντάξει. Πιστεύω και αυτός ο άνθρωπος ο Δανός θα δει, πιστεύω έτσι, σαν νέο μυαλό, σαν νέος άνθρωπος εκεί που πονάει η ομάδα. Εγώ προσωπική μου γνώμη πονάει πολύ στο 6, πολύ στο 6. Θέλει να τα κοίτα το γρήγορο κέντρο μεσοαμυντικά για να μην δέχεται όλα τα κύματα των επιθέσεων σε πολύ γρήγορη χρόνο. Από εκεί και πέρα κάποια βραχή κλώματα που γίνονται στις άμυνες, εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και τι επιθετικούς έχει ο άλλος, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, ας πούμε, ότι ναι, μεν παίζουν 11 με 11, ο άλλος είναι καλύτερος, αλλά εγώ πιστεύω εκεί φταίει και ένα καλό δεκάρι, ένα δεκάρι το οποίο να δημιουργεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν οι 4 επιθετικοί που έχουν να έχουν καλή εικόνα. Δηλαδή ο Αντίνο γύρω-γύρω τρέχει, ψάχνεται, θέλει επιθετικούς κιόλας να μπουκάρουν. Έτσι. Να κάνουν μπουκές, αλλά όχι μπαίνουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι. Κοίτα μυαλού, το γρήγορο παιχνίδι, εκεί. Το κέντρο το βλέπω λίγο περίεργα, ειδικά στο 6. Εύχομαι να πάνε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό προτάσμα, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ νωρίς. Έτσι. Και να είσαστε καλά, να έχεις καλές εκπομπές. Και πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρετίσματα σε όλους. Να είσαι καλά,
0: Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και μου λέει ο Χρήστος από την Αργυρούπολη και τον Τζολάκη, τι να πω, ο Τζολάκης τώρα έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα το παιδί, είχε 2-2 και προχθές είχε μια τρομακτική απόκριση που έκανε, γενικά πήγε καλά και στα δύο μάτς και του ευχόμαστε τα καλύτερα, τι άλλο να πούμε. Μακάρι να υπάρχει συνέχεια και σήμερα, βέβαια εντάξει οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βλέπουν το μάτς με το Βόλο, αλλά έχει τη Χαλ 7.30 ώρα το Nova Premier που παίζει με την Aston Villa. Ωραίο μάτς. Χάλα στον Πίλα σε 7.30 ώρα. Και επίσης 7 η ώρα, όσοι δεν θα δει το Ολυμπιακό, έχει ωραίο ντέρμπι στην Ιταλία. Η Ίντερ που υποδέχεται την Νάπολη από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι αυτό το μάτς. Ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας. Είχα πει ένα πτήμα προχθές, αλλά δεν ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω να σας το πει ο Παύλος. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Προχθές δεν τα είπαμε και στον αέρα στον τηλεοπτικό.
3: Όχι, είναι πριν από αυτό.
0: Όχι, πέρα. Πριν, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, αυτά που γίνονται τώρα στον ΠΑΟΚ, το να κάνουμε κουμάντο όλοι φιλαθλοί, τα προδέσματα τα είδαμε με τον Άρη. Το θυμόσαστε. Που είχαν αναλάβει οι οπαδοί, οι φανατικοί, οι συνδεσμίτες, ανεβάζαν και κατεβάζαν οι πίπεκτες, θα παίξουν με τον Άρη κτλ. Πριν χρόνια, δεν το θυμόσαστε.
0: Όλα τα ξέρω καλά, τα θυμάμαι καλά. Και στον Άρη και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή, τα θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη.
3: Τα ίδια, τώρα παραγίνουν και στο τέτοιο. Να κάνουν κουμάντο οι οπαδοί. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Κολοκοτρώνη. Πρέπει κάποια στιγμή. Πάω και είναι αδελφός σωματείο με την άλλη που ήταν. Τα χαλάσανε κακώς. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, τον έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟΚ, γιατί στην αφάνεια ήτανε. Εντάξει. Λοιπόν, τον έκανε ομάδα, πήρε πρωτάθλημα κτλ. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Καλά μυαλό δεν έχουν καθόλου. Μα καθόλου μυαλό. Πώς βρίζεις, πώς μιλάς έτσι. Τα εκατομμύρια τα έδωσε, γιατί είχε κανένα λόγο. Παιδιά, τι έγινε, είχε κανένα λόγο. Γιατί, για να οικονομήσει τον πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ενεργειάσει και κολοκοτρώνει με αυτό. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου τώρα. Αυτά που είπατε για την ΑΕΚ, αυτά όλα, ήθελα να τα πω εγώ. Γλιτώσαμε χρόνο ομιλίας. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείτε. Ακούστε, κύριε Κολοκοτρώνη, την άποψή μου την έχουμε μιλήσει ξανά για τον προπονητή αυτό. Αυτός ο προπονητής την πρώτη στραβοτιμονιά που θα γίνει, να μην γίνει ποτέ, θα βγάλει την μπουρά του έξω. Είναι τόσο τζόρας, νευρικός και χαρακτήρα. Δεν μ' αρέσει. Σαν χαρακτήρα. Λοιπόν. Προχθές τι έκανε τώρα. Δηλαδή, πού πάει να παίξει τώρα, ξέρει με ποιους πάει να παίξει. Εκτός αν δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, σου λέει και θα αποκλειστούμε γιατί να εξοδεύσουμε.
0: Όχι, είναι και γι' αυτό αναγνώριση και καταξίωση, γιατί αν θες να κάνεις καριέρα και σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα προπονητικά, το να πάρεις κάποια θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη μετράνε πολύ.
3: Συμφωνώ, εγώ εντάξει, μετράνε, αλλά αν ο άνθρωπος είναι περίεργος, δεν μπορεί να τον αλλάξεις, διότι αυτός λέει ποτέ δεν θα πει αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι ορισμένοι που λένε αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αυτός δεν τα ακούσα από το σώμα του να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ξέρετε τώρα, είναι ο περίεργος χαρακτήρας. Και από τις προχθές χτύπαγε τους πάγους εκεί, χτύπαγε κρότσα εκεί έκανε. Για ποιο λόγο ρε κύριε. Τι έκανε, τι άλλαζε. Πάρ' το ίδιο. Δεν πήρε τον Πινέδα. Δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με τίποτα. Θα πει ένα Πινέδα. Ένα Πινέδα είναι για την ΑΕΚ. Τελείως. Από εκεί και πέρα τώρα το τι θα βάλει και το τι ξεκίνησε όταν ήρθε εδώ, τι έκανε. Πήγατε να παίξει ρόμβο. Το θυμόσαστε το ρόμβο, μαζί τα λέγαμε.
0: Ναι.
3: Τι ρόμβο να παίξει, με ποιου παίξει να παίξει ρόμβο. Μετά είδε ότι τέτοια βίντεο και τα λοιπά τη ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνια. Με ένα μηδέν δεν κάνει δουλειά, να όρισε πάλι το ένα μηδέν. Τι έγινε προχθές. Πάλι μία γκέλαμα κάνεις, τώρα στην αρχή, μετά παίζει ρόλο και για την Ευρώπη. που για μένα η Ευρώπη, τι να λέμε τώρα, απ' έξω ο Χάλαντ, τώρα να έχει ποιον το ρώτα, ποιο θα είσαι, όχι τους άλλους.
0: Όχι, ο Χάλαντ θα έχει, το Ρέλλας με το Μουκουντή είναι.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα τέσσερα.
0: Θα δούμε τον Βινίσιους, τον Βινίσιους με τον Ρώτα, λογικό.
3: Ναι, καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα, δηλαδή, τέλος, δεν αξίζει το κουβεντιάζουμε αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί που πήγε έγινε κατόρδωμα, από εκεί και πέρα ακόμα και το UEFA, έτσι το λέω εγώ, δεν μου αρέσει καινούργιο. Το UEFA ακόμα παιχνιδιάζει δύσκολα θα περπατήσει. Δεν ξέρω, παρόλο που έχει επιθετικούς, αλλά η άμυνα δεν είναι άμυνα. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την επίθεση, πόσο ωραία αναπτύσσεται, τόσο ωραίο σκοράρι με την άμυνα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Σε απόδοση. Δεν είναι. Αυτά τα παιδιά, όπως είπατε. Και ο Ρόδα, ψηλότιμο παιδί, καλό παιδί, κάνει ό,τι μπορεί. Σέντρες πολύ ωραίες, έχουν βγάλει πολύ γκολ. Αλλά πολλά γκολ από τις σέντρες του Ρόδα. Αλλά δεν μπορείς τώρα, το επίπεδο είναι τέτοιο. Δεν θα κλείσω ένα χιουμοριστικό που παρεξηγηθεί. Να πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς και είναι και η εκπομπή στα Σαββατοκύριακα και ξεχνάμε ότι τους στείλουμε στους Τούρκους. Έχουν κάνει έξω φρενό αυτές τις μέρες. Τα έχουμε πει άλλη φορά, δεν τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, έχουν αποφασιστεί τελείως. Κάποιος πρέπει να τους κόψει το κεφάλι να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
0: Έγινε λοιπόν, κύριο μου.
3: Και το τελευταίο να σας πω να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κάθε μέρα που νυχτώνει και ένας μπλή πιτρώνει.
0: Ναι.
3: Το θυμόσαστε αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
4: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
5: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετία που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του απόψε στις 8 ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 31 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε μια εξέλιξη από Ολυμπιακό μπάσκετ με τον Ντόρζι. Ο Ολυμπιακός, να πω ότι είναι στην Κρήτη, συμμετέχει σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά με τη Φενέρ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Αρμάνι. Κέρδισε χθες την Φενέρ 82-77 και αύριο θα γίνει τελικός με τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε την Αρμάνι. Η είδηση μας έρχεται από τον Ντόρσι, που έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έτσι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ σας διαβάζω ότι είπε ότι προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από μένα. Έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Γιατί το αναφέρω, διότι πριν καιρό, όταν τέθηκε και το θέμα με το WOCAP, που τελικά επιβεβαιώθηκε, είπα, έχει ρίξει και ο WOCAP προσπαθεί δικαστικά να κερδίσει την ελευθερία του κλπ. Τα γνωρίζετε. Υπήρχε και θέμα με τον Ντόρσεϊ για την αύξηση των αποδοχών του. Είχαν γραφτεί ότι τον έχουν πλησιάσει ομάδες από το εξωτερικό, δίνοντάς του πολύ περισσότερα χρήματα, και μάλιστα είχε αναφερθεί εδώ στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τότε που είχε πάρει τον Οσμάν. Σας είχα πει και εγώ ότι είχα πληροφορία από Θεσσαλονίκη ότι έχουν προσεγγίσει τον Ντόρσεϊ, εφόσον βέβαια φύγει από τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και τώρα στο τουρνουά, στο περιθώριο του τουρνουά, κάνει αυτές τις δηλώσεις που ουσιαστικά λέει ότι δεν τα έχω βρει με τον Ολυμπιακό. Το τι μέλη γενέστε θα το δούνε στο λιμάνι τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Μανώλη Λιδάκη, το «Και καρτερό», το οποίο έχει γράψει και η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Κούκου.

0: Ο Γιάννης από τη Λάρισα. Καλώς το Γιάννη. Καλή σεζόν.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά είσαι.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι σου?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Έχω δουλίσα. Αλλά τι να κάνεις. Είναι η δουλειά μας εμάς που δεν έχει τώρα εποχές. Τι λέει.
0: Εντάξει. Εδώ στον αγώνα έχουμε μπει δυνατά.
1: Πήγες, έκανες μπάνια στη...
0: Καλά, εγώ μπάνιο κάνω κάθε μέρα.
1: Στην ίσο του Πέλοπα.
0: Εγώ είχα πήγα λίγες μέρες στη Μάνη και ήμουνα και Αργολίδα.
1: Κάτω. Α, ωραία, ωραία. Στα καλύτερα μέρη.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Ναύπλιο, εκεί κάτω, Γήθιο που ήσουν.
0: Ναι,
1: πολύ
0: καλά,
1: ωραία.
0: εκεί είναι, φανταστικά, ναι.
1: Εγώ πάω από την άλλη, έχω συγγενείς, άμα σου έχω πει στη Νέα Πολύ, ναι. Αλλά τα ξέρω τα μέρη και ναι. Φυσικά. Τι λέει, καλή σεζόν να έχεις.
0: Ευχαριστώ,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι άλλα.
0: Πώς βλέπεις την ομάδα σου τώρα?
1: Και ήθελα να σου πω, ναι, για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είμαστε φαβοροί πιστεύω για το πρωτάθλημα, Γιώργο, μετά τις τελευταίες μεταγραφές του Πουέρτα και του Μάρισι και ο Φρόελερ, αν και τώρα έρχεται στην ομάδα και είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά βγάζει μια ηρεμία για την Ελλάδα, είναι πολύ καλός για το κέντρο. Εγώ απορώ όμως γιατί κράτησε έστω... Με την Ελλάδα κράτηση του Γκαρσία, εντάξει, είναι δικό του παιδί, αλλά
0: να.
1: Μέχρι πότε θα τον έχουν κράτη, θα πάει 40 χρονών, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό πρέπει να σκεφτεί και κάπως πιο ψυχρά σε αυτό ο Μέντι, τέλος πάντων, και ευτυχώς κράτηση του Σιπιώνη.
0: Ναι, δεν τον δεν δώσει τον δήλωσε στην Ευρώπη, δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη τον Γκαρσία. Τώρα,
1: αλλά,
0: ναι,
1: αλλά έξω,
0: τώρα έχεις Πουέρτα, Έσε, Σιπιώνη, τώρα...
1: Αλλά έχεις, ναι, έχεις πολλούς. Ο Μεξικανός φαίνεται καλός και για να έχει τόσους ακόλουθους θα είναι εκεί να τον ακολουθούν. Ξέρεις, είναι και ένα κανάλι εκεί μεξικάνικο πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού για να τον...
0: Ναι, ναι, ναι, και στην Κολομβία. Και στην Κολομβία και στο Μεξικό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κολομβία και τον Πουέρτα. Ναι, ναι.
1: Ο Πουέρτα πολύ καλός παίχτης. Ο Βαγί, πώς λέγεται αυτός τώρα, ο
0: Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός.
1: Θα μπορούσε να έχουν πάρει κάτι καλύτερο π.χ. του Βάργκας, αλλά αφού δεν ήρθε, δεν είναι άσχημος, πιστεύω.
0: Όχι, καλός είναι ο Μπέιλι, καλός παίκτης.
1: Απλά βγάζει τραυματισμούς για Ελλάδα. Απλά πληρώσαμε τον αποκλεισμό από το Champions League, γιατί όλο τον Ιούνιο η ομάδα ήταν εντάξει. Θα μου πεις πρέπει να πάει για αυτές διακοπές, αλλά όλος ο οργανισμός λες κοίτασε διακοπές και τι να πω τώρα. Και... Δεν πολύ καταλάβαινε τι γινόταν, σαν να βρισκόταν σε ένα λίθαργο, ας πούμε. Και πρέπει, για μένα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Κοίταξε, είναι κάποιοι παίκτες που οι παίκτες τους έχουν τους παράγοντες, το περίμενε. Θέλουν να δουν αν έχουν μια καλύτερη
1: αυτό.
0: Πρόταση. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν
0: είναι εύκολο. Έτσι.
1: Δεν
0: και, τώρα, και τώρα, κοίτα, αν ο Ουναή, πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό, όταν ναι. Κλείσαν όλες οι αγορές. Δηλαδή έχει μείνει η ελληνική, η ρώσικη και η Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό έχει δίκιο, Γιώργο.
0: Περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Τι θα γίνει?
1: Δεν είπα να πάρει τον Μπουέρτα, ας πούμε. Δεν μπορούσε όμως να πάρει το. Αν πει ήταν και το Μουντιάλ.
0: Και τον Μπουέρτα, να σου πω κάτι. Αν ο Μαρινάκης δεν έδινε κάποια χρήματα, πολλά χρήματα στους ατζέντιδες, εκεί έγινε η δουλειά.
1: Αυτό άκουσα και εγώ, να τους έδωσε 2 εκατομμύρια.
0: Παραπάνω τους έχει δώσει. Παραπάνω δεν είναι δηλαδή θέμα ομάδας μόνο οι παίχτες. Είναι οι ατζέντιδες που κάνουν όλη την ιστορία.
1: Σίγουρα.
0: Τα πήρανε χοντρά και δώσαν το εκεί. Δεν είναι εύκολα αυτά, δεν είναι εύκολα.
1: Απλά θα μπορούσε να φέρει κάποιο έστω το Φρόιλερ, ας πούμε, πιο νωρίς. Δεν θα προλάβαινε.
0: Και αυτός είχε θέματα με την Πολώνια, μια μένει, μια φεύγει, μια. Τέλος πάντων. Ο Φρόιλερ είναι καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης.
1: Γιατί περνούσαμε την Αϊμέγγε. Θα μου πει μετά, άμα έχει 2 μεταγραφές ποιητικές, θα μου πει μετά με την Πόντο. Πολύ πιθανό να σε απέκλει λόγω που είχε ρυθμό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά είναι και στο Europa, έχουμε να παίξουμε χρόνια και πιστεύω γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές, γιατί είδε ότι είδε και την κλήρωση ο πρόεδρος και σου λέει έχουμε πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, η κλήρωση είναι καλή, πρώτη, καλή για τον Ολυμπιακό.
1: Την πρώτη οκτάδα και εγώ, ναι, πρώτη φορά είχαμε τέτοια καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση.
1: Που έχει πλέξει κάποιες παγίδες, βλέπει ο Χοφενχάιμ, αλλά πιστεύω έχουμε πολλές πιθανότητες να είμαστε απευθείας στους 8, δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Στους 16, στους 16. Στις πρώτες οι πρώτες ομάδες πάνε στους 16 πρώτα.
1: Όχι, να μην παίξουμε ενδιάμεσα.
0: Όχι, δεν είναι, ναι, δεν θα παίξει ενδιάμεσα, πρώτα πάει 16 και μετά 8.
1: Πάει 16.
0: Ναι. Η πρώτη 8 πάνε στους 16.
1: Έχουμε να παίξουμε καιρό και δεν έχω...
0: Ναι, ναι, η πρώτη 8 θα πάει στους 16, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι, να πάμε.
0: Στους 16 και μετά 8, ναι.
1: Ναι, να πάμε στους 16 σίγουρα. Ναι. Και μετά βλέπεις ανάλογα.
0: Και μετά βλέπεις, σωστά.
1: Και την κλήρωση. Τώρα στο πρωτάθλημα για αυτή την αγωνιστική, τα ντέρμπι βλέπω πολύ χ στα πιο ντέρμπι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός Πάοκλες.
1: Ναι, και το Άρης ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός Πάοκλες βλέπω πολύ χ.
0: Εσύ θα πας Βολό, τίποτα για Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν πάω γιατί εργάζομαι. Θα δω τώρα μήπως πάω μετά τις 15, θα μπορεί να τη δω κάπου την ομάδα, θα δω, δεν ξέρω.
0: Ωραία,
1: που,
0: ωραία.
1: Θα έχω άδεια.
0: Ωραία, Γιάννη μου. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάμε και στον Τωτό. Καλώς τον Τωτό, πίσω από Κυριακή μας πήγε Σάββατο. Έλα, κύριε Δημήτρη μου.
2: Είναι άλλη δουλειά του ναύτη, Γιώργο, και άλλη του καντιλανάφτη.
0: Έτσι,
2: άμα θα πεθάνω, θα του δώσω το μυαλό μου μεταμόσχευση.
0: Τι γίνεται.
2: Παράπονα έχει ο Μπαρμπαλάβρος, ο ήρωας που έχει πολεμήσει στην Κύπρο.
0: Μα και μισό λεπτό. Το είχα πει πριν φύγω για διακοπές. Τον είχαμε πάρει και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς τον είχαμε πάρει.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο.
0: Εγώ το είπα και τον είχαμε πάρει τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον τηλέφωνο.
2: Ναι, Γιώργο. Ναι.
0: Προς Θεού δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο εμείς. Για όνομα του Θεού.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Σε πήρα να σου πω για το πατριωτάκι μου που έχει φύγει από τη ζωή, τον Καλογιάννη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη, ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί. Και ήταν ο Κώστας ο πολίτης, ο μπασκεμπολίστας, ο πολίτης, που ήταν ναι. Και πήρε και το γύρο.
0: Ναι.
2: Ήτανε κουνιάδος, είχε παντρευτεί την αδερφή του.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κώστας του πολίτη. Είδες πως τη ζωή Γιώργο μου.
0: Καλά, ναι βέβαια.
2: Με το Σαμάτιο συγχωρεμένο που χάσει και το με τον Κόκοντα.
0: Ναι, με τον Δημήτρη, το Δημήτρη, που έφυγε την περασμένη εβδομάδα, ναι.
2: Ναι. Με τον πρόεδρο μου έκανα παρέα τον Τζαουσάκη. Με τον άλλο που βγάλε το τραγούδι, μια γυναίκα, δύο άντρες, κοπολόι, δίχως άντρες. Το ένα στη δουλειά και τον Μπιτσάρα στα αγκαλιά.
0: Ναι.
2: Όλους τραγούδιστε. Κάναμε στο Πεντεφρύ παρέα με τον Μιτσάκη.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ζωή, γιατί αν μηδενικό είμαστε.
0: Εντάξει. Είπαμε, γι' αυτό λέμε πάνω από όλα υγεία και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό πρέπει. Κάθε λεπτό να το απολαμβάνουμε, αν μπορούμε.
2: Γιώργο μου, ναι. Στη φαντασία ένα φεγγάρι, τραγούδα και ο Μελιδιάτης. Συναντιόμαστε με τον Καλογιάννη και τον Γρηγόρη τον Πυθικώση. Έξω από το κέντρο. Και να πεις, μου λέει, πολλά χαιρετίσματα στον γαμπρό σου και είναι πολύ άντρας. Τον Κυριάκο τον Πιπιλικάκη που ήταν τερματοφύλακα.
0: Τον τερματοφύλακα, ναι, το Απόλλωνα, ναι.
2: Έφυγε και ο γαμπρός μου, νεότατος. Ένα μηδενικό Γιώργο μου είμαστε. Καλά
0: έκανα
2: εγώ και τα τρώγα τα λεφτά και γύρναγα. Ήμουν αλανιαρόγατο.
0: Εσύ πέρασες καλά τη ζωή σου, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πέρασες καλά. Την γλέτσες τη ζωή σου, την γλέτσες. Ωραία.
2: Έπιασα το νόημα.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Όπως λένε τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Βέβαια. Όλα τα τραγούδια αυτά τα παλιά που γράφανε η Ευτυχία Παπαγενοπούλου κλπ. Η οποία την θεωρώ μια τρομερή στιχουργό, ήταν όλα. Το αφάγκατε από τη ζωή, η καθημερινότητα, ναι.
2: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε ένα τραγούδι από μένα που του το είπα πιτσιρικάς που ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Και γέλαγε η Μαρία. Γέλαγε η Μαρία,
0: η Μαρία, ναι.
2: Με τα πιτσιρικάς, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σοντόνα.
0: Ναι.
2: Και σπάγα τις λάμπες.
0: Ναι.
2: Και άμα πέρναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα, τη σημάδευα εγώ στο πισινό. Ναι, αυτά έκανα εγώ Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Η μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι να σου φέρα την κόμενά μου.
0: Ναι.
2: Από αυτά που λέγανε.
0: Ναι.
2: 8 χρονών εκείνη εγώ 10. Την πήγα από το σχολείο που σχολιάσαμε.
0: Ναι.
2: Και την πήγα στη μάνα μου και σαν κελαρίου συγχωρεμένη Ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα, σε μια λατζέρισα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω βιβλίο μεγάλο στην Ελλάδα.
0: Ωραία, έτσι.
2: Και ο άλλο τι σου είπε, το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει. Ένας κερατάς πιτρώνει.
0: Ναι.
2: Κρύβουνε
0: ναι.
2: Λόγια τον Τωτό.
0: Ωραία, κύριε Τωτό, Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και
2: καλά,
0: να σε ακούμε. Ευχαριστώ,
2: Γιώργο,
0: κύριε Δημήτρη μου.
2: Καλά.
0: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τις

0: ακούσουμε έναν ακόμα ακροατή. Ο κύριος Στέλιος από τη Βέρεια με ρωτάει για τον Ντιέγκο Κώστα που ήρθε σήμερα το πρωί για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω τον παίχτη. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν παρακολουθούσα πρωτάθλημα Ρωσίας στην Κράσνονταρ. Ο Αουγκούστο, το παλιό χαφ του ΠΑΟΚ, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα επειδή είναι και συμπατριώτες. Θα τον δούμε. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε δανεικό με οποίον αγοράσε 8 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει υστερεί πάρα πολύ στα center back. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ο Χατσιδιάκος ποτέ δεν το πίστεψα το παιδί. Αυτός ο Ελουστόντου είναι αργός. Ο Μιχαηλίδης, έχω πει την άποψή μου, θέλει εν δυνάμει δύο βασικούς. Παίρνει τον Ντιέγκο Κώστα, προφανώς γιατί ο Λύση διαπίστωσε γρήγορα ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σαφώς αδυναμίες υπάρχουν πολλές. Θέλει και χαφ, θέλει και center for. Θα το δούμε. Λοιπόν, Κώστας Λουτράκη, καλώ τον Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά φίλε, καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι γερός δυνατός εσύ και η οικογένειά σου.
1: Και εσύ Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό χειμώνα σε όλους. Καλή περίοδο να έχουμε ποδοσφαιρική. Τώρα, για την ομάδα μου, έτσι. Λοιπόν, δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω Γιώργο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ψάξω. Δηλαδή, με πονάνε τα μάτια μου. Δεν μπορώ. Πονάνε τα μάτια μου. Δηλαδή, μιλάω γενικά.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ. Αυτό που φαίνεται τώρα, τον ενδιαφέρει άμεσα το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.
1: Τι δεν μ' αρέσει.
0: Θα πεις.
1: Δεν μπορώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, στο κέντρο ειδικά που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πεις πήρες και τον Ουναΐ και γι' αυτό πήρες και τους άλλους δύο. Να βλέπω την μπάλα, να γυρνάει την μπάλα ένα στον άλλο, γύρω-γύρω προς τα πίσω πάλι, γύρω-γύρω προς τα πίσω, χωρίς να μπορεί ένας να πάρει την μπάλα. Να κάνει μια τρίπλα, να δώσει την μπάλα δεξιά. Είναι αυτό που είπες. Η μπάλα γύρω-γύρω ή προς τα πίσω δεν μου αρέσει. Μου αρέσει τα μάτια μου. Πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι καλή ομάδα, έχει τα προβλήματά του. Πώς θα παίξει έτσι.
0: Κοίτανε, με τον ΠΑΟΚ, μην τον φοβάσαι επιθετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ, έχει προβλήματα στην άμυνα. Αλλά δεν ξέρω αμυντικά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτόν τον άλλη που είναι γρήγορο σαν τον άνεμο που θα τον πιάσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα.
1: Και θέλουμε και στόπερ κι άλλο, όπως το είπες και εσύ. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί πέρα. Τώρα με τον Τζιριβέγια, με τον Κοντούρη, δεν μπορώ να.
0: Ο μοναδικός κλασικός κόφτης είναι μόνο ο Κοντούρης. Δεν έχει άλλο. Και αυτός δεν παίζει. Βασικός δεν παίζει το παιδί. Και εγώ βλέπω μήπως φύγει και ο Τζιριβέγια.
1: Όχι, από ό,τι διαβάζω τον έχουν, δεν τον βάλουν αύριο, θα τον στείλουν και αυτόν.
0: Βασικά είναι τραυματίας το παιδί.
1: Εγώ διαβάζω στην μερίδα τώρα και στο παδέν, εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, είναι τραυματίας.
1: Ο Αντίνιο, πολύ μπαμ, με τίποτα. Τι να το κάνω εγώ, γυρνάει πίσω, μαρκάρει, πιάνει τον παίκτη. Εγώ θέλω μπροστά να κάνει μια τρίπλα δύο, να μπει μέσα στην περιοχή, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει γκολ. Τίποτα. Πελίστρι. Δεν έχει πόδια. Λοιπόν, οι παίκτες αυτοί δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Για μένα. Εγώ βλέπω δεν κάνει ο Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό. Πού το Αντίνο, αυτός που βλέπω μέχρι τώρα, δεν κάνει. Τι τον πήραμε, τόσα λεφτά. Τι κάνει. Για να πίσω μαρκάρι, τον παίκτη ναι, γυρνάει αμυντικά και επιθετικά ωραία.
0: Το Ταμπόρδα πώς το βλέπεις?
1: Ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ καλός και του βγάζουν την αράσα, την Παναγία του βγάζουν του Ταμπόρδα. Με σκυλή ανήμερο.
0: Ο Γιάνγκουσιτς.
1: Λίγος, πολύ λίγος. Αλλά ξέρεις κάτι, σκέφτομαι με την άκρη του μυαλού μου. Μήπως δούμε καμιά περίπτωση να πούμε, όπως είπες εσύ, που την πρώτη χρονιά δεν παίζει και μετά σου βγαίνει τα μάτια. Ναι. Και είναι και αυτή η περίπτωση. Πρέπει να την μποντάρουμε την περίπτωση αυτή. Ναι. Όπως είχαμε τον Αργεντίνο.
0: Τον Μπορέλι.
1: Το θυμάσαι την πρώτη χρονιά τι λέγαμε και τι κάναμε.
0: Ναι, και μετά μας έβγαλε τα μάτια, ναι.
1: Λοιπόν, και άμα ο Γιάνγκος του χρόνου σου κάνει τα μάτια. Λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Γι' αυτό δεν μπορούμε να. Το θέμα είναι μην χάνουμε βαθμούς να είμαστε κοντά στον τίτλο, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα όμως, άμα δεν είσαι πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, που πιστεύω θα είναι οι βασικοί ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλές μεταγραφές και αυτός έχει τα προβλήματά του. Αλλά. Βρίσκει τη λύση ο Ολυμπιακός και τα παίρνει τα παιχνίδια, ας πούμε, πιο άνετα από εμάς. Έτσι βλέπω, ας πούμε. Πιο άνετα από εμάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας,
0: έτσι,
1: πρέπει να πίνω έβριο και λέμε πιο πολλά.
0: Έτσι, σωστά.
1: Άντε.

Έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, είναι 18-19 μεταγραφές, αν τα βάλετε κάτω. Μαζί με τον Μαφέο που πήγε, που ήρθε και έφυγε. Θέλει πολύ χρόνο τώρα, δεν είναι εύκολο. Απλά για να σας πω για τον Μπουέρτα, γιατί έχω διαβάσει διθυράμβους. Απλά να ξεκαθαρίσω, δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει. Το παιδί δεν είναι κεντρικό χαφ με την έννοια ότι είναι ο παιχταράς στο δεκάρι. Είναι αμυντικό χαφ. Σε όλες τις ομάδες είναι ένα εξάρι, το οποίο κάποια στιγμή στη Λεβερκούζεν, όσα μάτς έπαιξε, που δεν ήταν πολλά, ο Τσάμπι Αλόνσο προσπάθησε να του δώσει έτσι λίγο προωθητικό χαρακτήρα. Θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα, ένα εξάρι προδιαγραφών στην Ευρώπη μπορεί να παίξει 8-10. Συμφωνούμε 100%. Το λέω διότι η λογική, όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και χωρίς να ξέρω τι θα αποφασίσω με τη Λίμπαρ, λέει ότι στα χαφ, αν πάει σε ένα 4-2-3-1 και μπορεί να παίξει και 4-3-3 με τους παίκτες που έχει, θα είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ η διάδα στο κέντρο. Δηλαδή ο Πουέρτα να είναι μπροστά από τα center back και να κανονίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπροστά του ο Φρόιλερ που είναι έμπειρος. Και να πάει σε μια τριάδα τώρα, θα έχει μπροστά τον Γκουστάβο Σά πίσω από το center for και δύο ακραίους. Θα είναι ο Ελκάμπι, θα είναι ο Κονσάλης, αυτά θα τα δύο προπονητής. Και ο Γκουστάβο Σάμαρες. Πάντως ο Πουέρτα είναι αυτό το στυλ μπαλαδόφατσα, λιτόφατσα που λέμε, έτσι. Και επειδή βλέπω ερωτήματα εδώ πέρα, τελικά που ανήκει, εάν δεν δούμε τα συμβόλαια, διότι οι Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι έχει έρθει για ένα χρόνο και τα άλλα τρία θα πάει στην Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό, αυτό που βγαίνει ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα της μεταγραφής και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί κάποιον είναι πού ανήκει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όντως μπορεί να παρουσιαστεί από τη στιγμή που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, σε ένα χρόνο λέω από τώρα, ότι έγινε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ για πάρα πολλούς λόγους. Και ας έχει πληρώσει η Νότιχαμ, ο Μαρινάκης, ως Νότιχαμ και όχι ως Ολυμπιακός. Αυτά γίνονται. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν ο Πουέρτα που θα πάει σε ένα χρόνο ή ο Ουναΐ. Το θέμα είναι εάν θα παίξει τον Ολυμπιακό, πόσο θα βοηθήσει, πόσο θα είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι ώστε η ομάδα του Ολυμπιακού να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο που να αρέσει τον κόσμο. Γιατί όπως είπε και ο Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, όλο με σέντρες παίζουμε. Και τον είδαμε το Μεντιλίπαρ σιγά να προσπαθεί να το αλλάξει. Να γίνει ο Ολυμπιακός που γνωρίσαμε με το Μεντιλίπαρ μετά την κατάκτηση του Κόμφαρες, ο οποίος πιέζει, κερδίζει μπάλες, τρέχει, δημιουργεί προϋποθέσεις, σκοράρει. Αυτό τον Ολυμπιακό έχει μάθει ο κόσμος. Όχι τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κάνει γιώμες και να έχει το μυαλό του πώς θα βρει τον Ελκάμπι. Αυτό είναι το λάθος του Μεντιλίπαρ. Ότι έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πώς θα βρεθεί το center for. Άρα από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δει ο Μεντιλίπαρ είναι τι θα κάνει να έχει ένα παιχνίδι ποικιλίας, ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο φορ πώς θα σκοράρει, να σκοράρουν και τα χαφ, να σκοράρουν και οι ακραίοι. Αυτή είναι η μαγιά του προπονητή. Και δεν ισχύει μόνο για τον Μεντιλίπαρ, αλλά ισχύει για τον οποιοδήποτε προπονητή, έτσι σε κάθε περίπτωση.

0: Μόλις τώρα βλέπω, έχω απέναντί μου την Nerd News. Έχουμε μία πτώση Phantom στην Τανάγρα. Σίγουρα τώρα στο δελτίο ειδήσεων και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που έρχεται θα σας ενημερώσει για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ βλέπω κόσμο, έχει πέσει το Phantom, φωτιές. Το βλέπω στον αέρα, δεν έχω φωνή. Έτσι, καταλαβαίνετε, έχω μόνο την εικόνα. Μπορείς να βάλεις λίγο, Γιώργο, μπορεί να βάλουμε λίγο εικόνα, λίγο ήχο να ακούσουμε.
1: Μάμε ότι έχει καταπέσει.
2: Είναι τραγική η είδηση που μας μεταφέρεις. Εμείς βλέπουμε τις φλόγες στην άτρακτο του αεροσκάφους, το οποίο συνεδρίζει πριν από λίγη ώρα.
1: Ναι, είναι
3: τώρα.
1: Η εικόνα που μας δίνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα του. Και βλέπουμε ακριβώς τη φλόγα, βλέπουμε πυκνούς καπνούς. Την ώρα που συνετρίβει το αεροσκάφος είδαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Είδαμε ένα μανιτάρι φωτιάς μπροστά μας.
3: Και στη συνέχεια από εκείνη την ώρα για ένα διθέσιο δικινητήριο αεροσκάφος. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν στην αρχή της επίδειξης, ήταν στο μέσο κατά την
1: ήταν στην αρχή, ήταν περίπου στο...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα σε απευθείας είδηση την κρατική τηλεόραση τι ακριβώς μεταδίδει. Εγώ τώρα αποχωρώ, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Χριστούλιας πρεμιέρα, αλλά σαφώς θα ξεκινήσει με αυτή την τραγική είδηση που είχαμε με την πτώση Phantom. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο. Βέβαια αύριο έχουμε και τη συνέδριξη του Πρωθυπουργού. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοβράδυ.
4: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
10: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Πρωτό FM.
1: Διασχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός. Απόλυτα εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πιο μεγάλο επίτευγμά μας στην υγεία είναι το προλαμβάνω και τα 6,7 εκατομμύρια Έλληνες που συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Στη Μόσχα βρίσκονται οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ και ακολούθως θα ταξιδέψουν στο Κίεβο μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην φάση των 16 του Αμερικανικού Open. Τα ξημερώματα, ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Τσέχο Γύρι Λεχέσκατσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσούλιας και κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας. Θα συζητάμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκια, τα κόκκινα δάνεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία και φυσικά τις συντάξεις. Και πολλά ακόμη θέματα για τα οποία εσείς κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Real FM θα ζητάτε να πάρετε απαντήσεις από τους ειδικούς, από εργατολόγους, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, μεσίτες, ενεργειακούς επιθεωρητές, καταναλωτικές οργανώσεις και πολλούς ακόμη που θα φιλοξενούνται σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε, φίλες και φίλοι, όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις σε προβλήματα και απορίες, θα πρέπει να μου στέλνετε το δικό σας θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε στο στούντιο papakirealfm.gr ή τηλεφωνώντας στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας πρόβλημα. Στόχος εξάλλου αυτής της εκπομπής είναι να είμαστε χρήσιμοι σε θέματα που αφορούν την τσέπη μας και τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς.

Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων του Real FM ότι κατέπεσε ένα διθέσιο διακινητήριο Phantom από την Χρύσα Κλειτσιώτη. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος, όπως σας είπα, τύπου Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικό σόου στην Τανάγρα. Σε λίγο, έκτακτη είδηση, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σάββατο λοιπόν, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, και όλα τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα στήριξης για όλους που στόχο θα έχουν να αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας πει την στόχευση που θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ενώ λίγο μετά τις 3:30 θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος θα σχολιάσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Pink Floyd ακούμε, Money, και στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος Τζιβελεκίδης.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε αμέσως τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Τι έχει γίνει στην Τανάγρα? Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα φάντομ της πολεμικής αεροπορίας από την 117 πτέρυγα μάχης, το οποίο βρισκόταν στην Τανάγρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που είναι του σοου αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της απογείωσης, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι δεν πήρε το ύψος το οποίο ήταν το επιθυμητό για να συνεχίσει μετά να κάνει τις αεροπορικές επιδείξεις. Έχει λοιπόν μόλις απογειωθεί το αεροσκάφος και για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν μπορεί το αεροσκάφος να ανέβει παραπάνω. Κάνει μια στροφή, λένε οι ίδιες πληροφορίες, παίρνει μια κλίση και τελικά συντρίβεται. Αυτό συνέβη ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, οπτική επιβεβαίωση αλεξιπτότου. Σημαίνει ότι το δημελές πλήρωμα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, το τονίζω, και είμαι, το τονίζω, το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά.
0: Και πολύ καλά κάνεις, Χρήστο, και πολύ καλά κάνεις.
1: Ότι δεν έχει υπάρξει οπτική επαφή με αλεξίπτωτα σε ό,τι αφορά τους πιλότους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση τόσο από τα συνεργεία που βρίσκονταν στην αεροπορική έκθεση, αεροπορική επίδειξη, όσο και από την 114 πτέρυγα μάχης από την Τανάγρα, να προσεγγίσουν το σημείο και να διαπιστώσουν, να δουν τι ακριβώς, να δουν για τους πιλότους, για να ξεκινήσουν, έχει ξεκινήσει δηλαδή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πιλότων. Τα Phantom όλα είναι διθέσια, επικινητήρια διθέσια μαχητικά, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το Phantom που φέρει το σηριακό αριθμό 504. Το ίδιο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει και χθες πτήση πάνω από το Air Show, μια επιτυχημένη πτήση, όλα λειτουργήσαν ρολόι και ό,τι έγινε σήμερα έγινε παρουσία εκατοντάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προκειμένου να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη.
0: Χρήστο, είμαστε στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ό,τι καινούριο έρχει, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος εδώ στον Real FM και είμαστε στη διάθεσή σου να ακούσουμε όλες τις νέες πληροφορίες. Μακάρι όλα να είναι καλά για τους δύο χειριστές του Phantom. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά με τους δύο χειριστές του Phantom που κατέπεσε πριν από λίγο στην Τανάγρα. Εμείς θα συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας και θα διακόπτουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που ο Χρήστος ο Μαζανίτης θα μας μεταφέρει τις νέες πληροφορίες. Λοιπόν, όπως σας είπα, 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί για να ασχολούμαστε με την οικονομία, με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Φυσικά, σήμερα και αύριο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που θα κάνει λίγο μετά τις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλες τις προηγούμενες ημέρες έχουν υποθεί πάρα πολλά αναφορικά με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς σχετικά με τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός, με τις εξαγγελίες τις οποίες θα κάνει. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η στήριξη σαν οικοκυριά θα συνεχιστεί. Οι νέες παρεμβάσεις θα έχουν προσανατολισμό στην ενίσχυση των εισοδημάτων μισθωτών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά στις επιχειρήσεις. Πριν ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, πάμε να ακούσουμε τι ανέφεραν σε ομιλίες τους χθες σε συνέδριο που πραγματοποίησε η ημερησία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Και μια ενιαία εθνική στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
2: Γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα, κάθε απόφαση η οποία θα ληφθεί τώρα, θα διαμορφώσει τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς.
0: Ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ουσιαστικά ότι μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, αυτό θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό σε λιγότερο από 5 ώρες, μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει μέσα από τα μέτρα τον εαυτό του. Εάν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο για τα μέτρα που θα ακούσουμε σε λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, αυτός θα ήταν «Μέτρα για όλους», καθώς όπως όλα δείχνουν, οι εξαγγελίες θα αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Μέτρα για οικογένειες, εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως είπαμε, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Oh, Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, ένα σχέδιο τετραετίας. Μέτρα κοστολογημένα, με άμεση εφαρμογή, μήνα-μήνα, ποια μέτρα είναι αυτά και ποιοι θα ωφελούνται. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αυτά θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από τον προσεχή Νοέμβριο. Όλες οι οικογένειες, όπως όλα δείχνουν, όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ακούσουν κάτι που τους αφορά. Έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, φοροελαφρύνσεις για πολλούς. Και αν πρέπει να σας τονίσω κάτι, είναι ότι οι λέξεις κλειδιά που αναμένετε να ακούσουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό είναι οι λέξεις προοπτική και ορίζοντας.

Λοιπόν, και περιμένουμε φυσικά να ακούσουμε και τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Αύριο θα έχουμε στην εκπομπή 3 με 4 εδώ στο Real FM. Θα κάνουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση των μέτρων που θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Και τη Δευτέρα το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 το μεσημέρι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των μέτρων.

Όπως σας είπα και πριν από λίγο, πολλά έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, πολλά έχουν υποθεί αναφορικά με τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε εντάχει μερικά από αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Θα ξεκινήσω με τους συνταξιούχους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες ότι το επίδομα, η ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και από φέτος θα είναι στα 300 ευρώ, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ακόμα και στα έως 450 ευρώ. Εκτός όμως από τους συνταξιούχους, και οι εργαζόμενοι θα έχουν ωφέλη από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

0: Πάμε όμως να δούμε και τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, έχει υποθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, έναν γνώστη της αγοράς, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει η αγορά προκειμένου να προχωρήσει, να υπάρχει ανάπτυξη και για το καλό των επιχειρήσεων, αλλά και φυσικά για το καλό των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλια. Καλό ταξίδι, εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θέλουμε εδώ να είστε μαζί μας, να μας λέτε τα νέα της αγοράς, να μας λέτε τι προβλήματα υπάρχουν, αλλά και να δίνετε λύσεις, γιατί ως πρόεδρος επιμελητήρου ένας θεσμικός σας ρόλο είναι να κάνετε προτάσεις προς την κυβέρνηση και κυρίως προς τα οικονομικά υπουργεία, προκειμένου να βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη προαναγγελθεί ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούνται προκειμένου ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές?
1: Θεωρώ ότι οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει πραγματικά τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό, βέβαια, από το 80%, ενδεχομένως να πάμε στα επίπεδα που ήμασταν την περίοδο της πανδημίας, στο 50 με 55%. Η οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος επίσης βοηθάει. Και βεβαίως, εάν υπάρξει μείωση του συντελεστή φορολόγησής μας κατά 2% που ακούγεται, θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα για μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ακριβώς να ανταποκριθούμε και στις αυξήσεις των μισθών που θέλουμε να κάνουμε στους εργαζόμενους μας, σε συνδυασμό και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο είναι το δεύτερο βασικό ζητούμενο για την επιχειρηματικότητα γενικά.
0: Κύριε Κουρκίδη, όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος, προφανώς θα το έχει μετρήσει το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, έχετε πει, σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λέτε, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πιο αποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο, έναν πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Τι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, είναι σημαντικό να στηριχθεί η παραγωγή, η μεταποίηση και η βιομηχανία μας, να ενισχυθεί η εξωστρέφειά μας με εξαγωγές, να αναπτύξουμε την ναυπηγική βιομηχανία και τις λιμενικές μας υπηρεσίες. Είμαστε μια ναυτική χώρα και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουμε την εφοδιαστική αλυσίδα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί μια ενίσχυση, να δοθεί μια, αν θέλετε έτσι, δυνατότητα μεγαλύτερης ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επενδύουν περισσότερα από τα κέρδη τους. Και μάλιστα είχαμε ζητήσει ένα αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο, αν είναι 5%, να επενδύεις 10% στην επιχείρησή σου. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνουμε? Να μεγενθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και να μπορέσουμε να είμαστε πιο αυτάρκεις στα προϊόντα τα οποία μπορεί να παράξει η χώρα μας. Τα παρήγαγε στο παρελθόν και θα πρέπει να τα παράξει και στο μέλλον.
0: Για να γίνουν όλα αυτά όμως, Πρόεδρε, χρειάζονται και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχει τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν τελειώσει τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Πραγματικά πρέπει να μεγαλώσει αυτή η περίμετρος δυνατότητας ένταξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρέπει να διευρυνθεί η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες στις μικρομεσαίες, να δημιουργηθούν νέα εργαλεία ρευστότητας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με εγκυοδοτικά εργαλεία. Και μάλιστα υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία, αν μοχλευτούν την επόμενη τριετία, μπορούν να δώσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Τα έχουμε καταθέσει αυτά και ζητάμε επίσης και κάποια τραπεζικά προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που μπορεί να έχουν οφειλές αλλά τις εξυπηρετούν.
0: Δύο ερωτήσεις σε μία για να μπορέσουμε μέσα σε δύο λεπτά, Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση και πώς θα τη χάνουν καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τις συνεπείς φορολογικά επιχειρήσεις. Ένα ερώτημα είναι αυτό, ποια είναι η γνώμη σας, και ένα δεύτερο, πώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις η άνοδος του ενεργειακού κόστους.
1: Θα έλεγα ότι η συνέπεια είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή θα πρέπει η τεκμαρτή φορολόγηση να συνδεθεί με τη συνέπεια. Περίπου 670.000 ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο και οι μισοί περίπου αδικούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τεκμαρτή φορολόγηση με τον τζίρο και με το επίπεδο του κατώτατου μισθού, το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις. Μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα τις εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το θέμα...
0: Το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του. Ήδη μετά από 6 μήνες πολέμου είδαμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ο πληθωρισμός είναι ενεργειακός πληθωρισμός και όχι γενικευμένος. Είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα από το 2,7 τον Ιούλιο πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο, και επειδή έρχεται και χειμώνας, τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Τα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ας ελπίζουμε να τελειώσουν οι εχθροπραξίες σύντομα στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, και για το καλό αυτών των χωρών και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για να επανέλθει η οικονομία σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συναφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ σε εγκατεστημένα στις οροφές τους, στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Real.gr.
10: Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στην Κάριστο και 28 στη Σκόπελο.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα, 3 με 4, θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας. Ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά και χαίρομαι γι' αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr για να δω τα μηνύματά σας και να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και να τα απαντήσουμε. Και 211-208-200, η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες που θα κάνει σε λίγη ώρα, μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε, όπως έχουμε προαναγγείλει, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας στέλνω χαιρετισμούς από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ στον Real FM. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε τα μέτρα, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι ούτε θα επιβεβαιώσετε, ούτε θα διαψεύσετε τις πληροφορίες που μεταδίδουμε λίγες ώρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πριν όμως πάμε στα μέτρα και θέλοντας να εκμεταλλευτώ λίγο την προηγούμενη επαγγελματική σας ιδιότητα, αυτή του δημοσιογράφου, δώστε μας λίγο κλίμα από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, βλέπετε περισσότερο κόσμο, λιγότερο κόσμο, τι κλίμα επικρατεί?
1: Βλέπω έναν κόσμο ο οποίος περιμένει, έχει αναμονή και ενδιαφέρεται να ακούσει κάτι το οποίο θα πάει μπροστά τη ζωή και την καθημερινότητά του. Βλέπω ένα κλίμα θετικής αναμονής, βλέπω έναν κόσμο ο οποίος όντως έχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία και νομίζω ότι αυτή το βράδυ θα επιβεβαιωθεί από όσα θα ακουστούν από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, τα ρεκόρ υπάρχουν για να σπάνε. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι θα ακούσουμε πράγματα στο οικονομικό πεδίο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα οποία θα σπάσουν κάποια ρεκόρ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον κάποια δεδομένα της ελληνικής οικονομίας.
0: Προφανώς, κύριε Υπουργέ, το έχετε πει και εσείς εξάλλου, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Ένα από αυτά είναι και η ακρίβεια που συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικοκυριά. Βλέπετε και εσείς καθημερινά, το γνωρίζετε, κυκλοφορείτε στους δρόμους, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, είμαστε στις αρχές του φθινοπόρου και έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χειμώνα. Αν ξεκίναγε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μου έλεγε χτες πρατηριούχος με πολύ μεγάλη εμπειρία, θα ήταν πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά που καθημερινά, σε όλα αυτά τα προβλήματα που καθημερινά απασχολούν τα νοικοκυριά? Πώς θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ?
1: Κύριε Χρυσούλια, δεν θα αρνηθούμε τα προβλήματα. Εξάλλου και εμείς δεν ζούμε σε κάποιον άλλο πλανήτη. Στην Ελλάδα ζούμε. Τα προβλήματα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Τα νιώθουμε εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Να αυξάνει με τρόπο μόνιμο, και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό το οποίο λέω, με τρόπο μόνιμο τα εισοδήματα των Ελλήνων και να μειώνει φόρους. Σε αυτό λοιπόν το δίπτυχο θα κινηθούμε και αυτό το διάστημα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα των Ελλήνων με τρόπο ξεκάθαρο, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους Έλληνες καθώς μας το επιτρέπει το μέρισμα της δημοσιονομικής επιτυχίας της πατρίδας μας, οι θυσίες των Ελλήνων που πιάνουν τόπο, και ταυτόχρονα θα μειώσουμε το φορολογικό αποτύπωμα, καθώς η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση αρκετά πλέον μακριά από τα μνημόνια.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ακούσαμε χτες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, όπου ουσιαστικά περιέγραψαν το τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η στόχευση των μέτρων, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στόχευση των μέτρων και πότε θα δούμε αυτά να εφαρμόζονται?
1: Αυτή η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης, κύριε Χριστούλια, θα είναι η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των δημασίων υπαλλήλων, όλων των ανθρώπων που έχουν οικογένεια και μοχθούν καθημερινά. Θα είναι μια ΔΕΘ συνέπειας των συνεπών πολιτών, οι οποίοι για χρόνια σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλα βάρη στους ώμους τους και επιδιώκουν να συγκρατήσουν όχι μόνο τις δικές τους οικογένειες αλλά και την οικονομία μας. Θα είναι μια ΔΕΘ της αλήθειας. Μια ΔΕΘ στην οποία όποιος πολίτης θα καταλάβει, θα δει ότι έχει καταβληθεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια υπέρ του. Θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αντανακλούν τις ανάγκες της μικρομεσαίας Ελλάδας, της Ελλάδας που ξυπνάει κάθε πρωί και παλεύει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω θα το καταλάβουν και οι πολίτες σε λίγη ώρα.
0: Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, όπως είναι αυτό του στεγαστικού. Και επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή για το στεγαστικό και ρωτάει ο κόσμος να περιμένει σημαντικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο θέμα του στεγαστικού το επόμενο διάστημα, κύριε Υπουργέ.
1: Παρεμβάσεις στο στεγαστικό έχουμε κάνει και θα ξανακάνουμε. Υπάρχουν προσεγγίσεις και στην προηγούμενη ΔΕΘ και σε προηγούμενα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, που προφανώς είναι σε αυτό τον προσανατολισμό.
0: Σπίτι μου τρία θα υπάρχει, ρωτάνε εδώ οι φίλες και οι φίλοι.
1: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τα προσδιορίσει.
0: Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικιών. Έχει γίνει χαμός με αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε πει. Ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και το σπίτι μου δύο πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τα ζητάει ο κόσμος.
1: Θα πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο λέτε είναι αυτό το οποίο και μας κινητοποιεί. Το γεγονός ότι τα προγράμματα βγαίνουν και έχουν επιτυχία είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αντανακλά και το θετικό του πράγματος. Ότι κάποιοι σχεδίασαν κάποιες πολιτικές και αυτές οι πολιτικές βγήκαν. Επομένως, ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τις προσδιορίσει. Εγώ αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι το εξής. Μη βιάζονται κάποιοι να πυροβολούν τις πολιτικές. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μία κριτική για τις 72 δόσεις, για παράδειγμα. Εσείς αναφερθήκατε στα προγράμματα της στέγης και πολύ σωστά είπατε ότι ο κόσμος τα αγκάλιασε. Λέμε λοιπόν, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα για τις 72 δόσεις. Κάποιοι σπέβδουν να μιλήσουν για αποτυχία, χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και τα στατιστικά. Αυτή τη στιγμή 11.000 συμπολίτες μας από τις 26 Ιουλίου έχουν μπει στις 72 δόσεις, έχουν κάνει τις αιτήσεις τους και τρέχουμε και ακόμα θα τρέξουμε ακόμα πιο δυναμικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εργαλεία υπάρχουν, ο πολίτης πρέπει να τα μαθαίνει. Τα ίδια λέγανε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Χθες έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση ο Κυριάκος ο Πιερακάκης για το πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θέλω λοιπόν να πω, μην αντιπολιτεύονται κάποιοι, και δεν μιλώ για τα μίντια, μιλώ κυρίως για τα άλλα κόμματα, μην αντιπολιτεύονται εργαλεία τα οποία έρχονται να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Μην αντιπολιτεύονται πράγματα τα οποία τελικά λειτουργούν. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αντιπολίτευση στον πολίτη.
0: Κύριε Μαρκόπουλε,
1: λοιπόν, έχουμε μέρημνες και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέρημνες που θα βοηθούν καθημερινά.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, εμένα αυτό που ουσιαστικά με ενδιαφέρει είναι να δίνονται λύσεις και μακάρι 72 δόσεις και ο εξοδικαστικός να αποτελούν μέρος της λύσης για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Πάμε λίγο γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πολύ δύσκολο τη σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, και με τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Είναι δύο ομάδες που οπωσδήποτε βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ. Δεν μπορούν να μην βρίσκονται στα κυβερνητικά ραντάρ, καθώς ξέρουμε ότι και οι δημοσίοι υπάλληλοι έχουν μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους, κυρίως στα χρόνια των μνημονίων. Άρα αυτό μας κινητοποιεί. Αλλά και οι συνταξιούχοι πρέπει να κινηθούν με μεγαλύτερους όρους αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι το απόγευμα θα είναι δύο από τις ομάδες οι οποίες θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυβερνητικές εξαγγελίες και σε κάθε περίπτωση. Είναι δεδομένο ότι την χάνουν τη κυβερνητική μέρημνα. Κανένας πολίτης, κύριε Χριστούλια, κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς δείχτη ασφαλείας, χωρίς δείχτη βοήθειας. Και προς αυτές τις κατευθύνσεις κινούμαστε και ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί το βράδυ. Είναι σαφές.
0: Αναμένουμε.
1: Είναι μια καλή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, θα τις αναμένουμε τις εξαγγελίες. Πριν σας κλείσω, με ρωτάνε τι θα γίνει με τις τρίτεκνες οικογένειες. Θα έχουν και αυτοί, θα λάβουν κάτι, θα εξισωθούν με τις πολύτεκνες. Γενικά με τις οικογένειες, τι θα γίνει, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Η τριτεκνία έχει πλέον χαρακτηριστικά νέας πολυτεκνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει από τα βλέμματά μας, από τις σκέψεις μας και από τις στρατηγικές μας. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα τρέξουν.
0: Μάλιστα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
1: Ο Πρωθυπουργός το έχει προσδιορίσει από την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις διακοπές. Είναι στο επίκεντρο. Υπάρχουν προτάσεις γύρω από την τεκμαρτή φορολόγηση. Υπάρχουν συζητήσεις για την προκαταβολή φόρου. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο, τα έχουμε επεξεργαστεί. Ας περιμένουμε τις τελικές τοποθετήσεις.
0: Και εκτός από τα μέτρα που θα αφορούν ενισχύσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τις μεταρρυθμίσεις, ας πούμε μεταρρυθμίσεις για λιγότερη φοροδιαφυγή?
1: Ήδη οι εξελίξεις είναι...
0: Και είναι πάνω στο αντικείμενό σας ακριβώς αυτό που σας ρωτώ.
1: Ακριβώς, κύριε Χριστούλια. Ήδη οι εξελίξεις είναι θετικές. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΔΕ. Η σύγκληση την οποία έχουμε πετύχει σε ό,τι αφορά το Υπουργείο και την ΑΔΕ. Η καλή συνεργασία. Και το γεγονός ότι πλέον ο πολίτης καταλαβαίνει τη δύναμη που έχουν τα POS συστήματα, συν πράγματα τα οποία θα ακουστούν γύρω από τη συνέπεια σήμερα των φορολογούμενων, νομίζω ότι ακριβώς κλείνουν αυτές τις πολύ μεγάλες τρύπες του παρελθόντος. Δεν λέω ότι τελειώνει η μάχη, αντιθέτως λέω ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί. Όμως είμαστε ήδη σε μια προοδευτική πορεία, ήδη είμαστε σε θετικές εξελίξεις και αυτό φαίνεται εξάλλου από την πορεία των δημόσιων οικονομικών αλλά και των φορολογικών εσόδων. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εργαζόμαστε συνεχώς προς μια θετική κατεύθυνση και νομίζω ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δημήτρη Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ θα περιμένω και τα μέτρα έκπληξη που κάθε χρόνο εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Πάντα υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν τα γνωρίζει κανείς και την τελευταία στιγμή τα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε σε ποια κατεύθυνση να είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μέσα σε μια πολύ δύσκολη μέρα για εσάς. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η ώρα είναι 3 και 47 λεπτά. Θα είμαστε μαζί για 10 λεπτά ακόμη. Θα μιλήσουμε για ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούσατε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Μας έδωσε τη στόχευση των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά το πετρέλαιο Brent, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυβδη βενζίνη, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη βενζίνη μάλιστα σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στην Αθήνα, να ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.

ένα ευνοϊκό επιτόκιο. Οι πληροφορίες μου, κυρίες και κύριοι, λένε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα, και αυτό γιατί ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε επιτυχία και το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο, σε πάνω από 14.000 νέους και νέες, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Χρήστο, ευχαριστώ τον Γιώργο, ευχαριστώ την Κατερίνα για τα καλά τους λόγια που μου λέτε για τις επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κατοικίας, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μόνο για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, οι οποίες πρέπει να σας πω έχετε τη δυνατότητα να τις υποβάλλετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν υπάρξει 80.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές κατοικίες και πάνω από 11.200 αιτήσεις σε ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εκπομπής μας, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων, οριστικών αιτήσεων, συγγνώμη, προκειμένου να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα της στέγασης, θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή θα έχουμε ειδικούς που θα απαντούν στα ερωτήματά σας και κάποιοι από αυτούς θα ασχοληθούν με τη στέγαση να απαντήσουν τα δικά σας ερωτήματα. Πολύ σωστό αυτό που μου λέτε, τι θα γίνει με τους αγρότες. Οι αγρότες επίσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει μετά τις 8 ο Πρωθυπουργός. Μερικά από τα μέτρα που ακούγονται και αφορούν τους αγρότες είναι η ομαλοποίηση των πληρωμών από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η επιδότηση λιπασμάτων, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, κίνηση απευθείας συναντλία των πρατηρίων καυσίμων από τον Νοέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό πρωτογενή τομέα, πρέπει να στηριχθούν σοβαρά οι αγρότες.

Με ρωτάτε, Λίτσα, θα σου απαντήσω αμέσως τώρα. Μου λες πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις από τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να σου πω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό που εκτιμάτε ότι θα είναι πάνω κάτω περίπου στο 3%. Μιλάμε για τις συντάξεις που θα καταβληθούν το 2027. Την πρώτη αύξηση θα τη δείτε με την καταβολή των συντάξεων που θα πάρετε προς το τέλος του Δεκεμβρίου.

Με ρωτάτε για την εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Και γι' αυτό έχει ακουστεί. Ότι για τις υψηλότερες συντάξεις, ότι θα υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Επίσης, για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, Χρήστο, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι και εκεί θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις για το πόσο θα αυξηθούν από την ερχόμενη άνοιξη.

Με ρωτάτε πάρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με την ακρίβεια. Λέει, δεν λες κάτι για την ακρίβεια. Πιστέψε με ότι όπως ήμασταν συνεπείς τα τελευταία 17-18 χρόνια που βρίσκομαι στο Real FM και σας λέω πάντα για τις τιμές, πάντα για την ακρίβεια, πάντα για τη σούπερ μάρκετ, θα συνεχίσω να το κάνω με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και από αυτή την εκπομπή. Με ρωτάτε τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμή. Αν οι μειώσεις σε 1740 κωδικούς

μπορούν να περιορίσουν την ακρίβεια. Φυσικά και όχι και δεν μπορούν να περιορίσουν αισθητά την ακρίβεια. Ωστόσο, κάθε μείωση τιμής είναι ευπρόσδεκτη. Από τη στιγμή που έχουμε 1.740 βασικά αγαθά και σχολικά είδη να μειώνονται κατά μέσο όρο 9,5%, είναι προς σωστή κατεύθυνση, παιδιά. Τώρα, να σας πω ότι θα λυθεί το πρόβλημα, δεν το λέει και η ίδια κυβέρνηση, θα το πω εγώ. Σας έχω πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 20.000 κωδικούς. Το να μειώνονται σε 2.000 κωδικοί είναι μια καλή αρχή, είναι το 10% των προϊόντων που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό που θέλω εγώ είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να πάρει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Και επειδή μου λέτε για τα σχολικά, τι γίνεται με τα σχολικά, τι μειώσεις υπάρχουν, είναι πάνω από 400 προϊόντα τα σχολικά ήδη. Η μείωση είναι από 5 έως 36%. Είναι υψηλές οι μειώσεις. Να τις δούμε και όταν πάμε στο Ταμείο των Καταστημάτων. Ο μέσος όρος μείωσης είναι 12%. Στα τετράδια οι μειώσεις είναι έως 36%. Στις σχολικές τσάντες έως 10%. Στα μπλοκ ζωγραφικής, στα στυλώσους, μαρκαδόρους και σκόλες έως 25%. Η διάρκεια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών είναι 4 μήνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια. Στα περισσότερα τουλάχιστον σούπερ μάρκετ έχει ήδη τοποθετηθεί συγκεκριμένη σήμανση όπου γράφει πρωτοβουλία μείωσης τιμών προκειμένου να βρίσκετε τα προϊόντα που θέλετε, αλλά μέσα και από την πλατφόρμα posokani.gov.gr μπορείτε να δείτε τα προϊόντα στα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Και ούτε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, λέει ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός στην Ελλάδα. Βγήκαν τα στοιχεία πριν από λίγες ημέρες. Τα στοιχεία του Αυγούστου. Στο 3,7% πληθωρισμός από 2,7% τον Ιούλιο. Μένει να δούμε και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί να γλιτώσουμε κάτι από τις δαπάνες που κάνουμε για τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά στο σούπερ μάρκετ, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν, και εννοώ την μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα.

Αχ, αγαπητή μου Γιώτα, μου αναφέρεις το αγαπημένο μου θέμα. Τις νταντάδες της γειτονιάς. Σου έχω πολλές, πολλές πληροφορίες που τις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει επίσης νέους και νέους που απέκτησαν το μωράκι τους.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα είμαστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Θα τα πούμε αύριο στις 3 εδώ στον Real FM. Να ευχαριστήσω το φίλο μου ηχολήπτη Γιώργο Τζιβελεκίδη για τη μεγάλη βοήθεια, την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα μηνύματα που μου στείλατε. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που μιλείται ο Γιώργος Σιλιανάκης, ενώ στις 7 το απόγευμα ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το match και το καθιερωμένο Real Sports. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Η ώρα είναι 4.
4: Λατό FM στους 103,3.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
9: αυτή τη στιγμή.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Βόλος Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ Άρης στις 9 απόψε οι σημερινές αναμετρήσεις για τη Super League. Στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μεσοεπιθετικός Τάσος Μπακασέτας που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: αγάπη μας τόσο πολύ. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Λατό FM στους 103,3.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρούν.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν. Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
16: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: FM.
1: Πίνω κρασίτσι μοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: αλυσίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεριάνη.
1: Στον Ιρουτό Σεριάνη και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάζει.

παλιά στου νου μου τα κρογιάνια. Αχ, ο νους μου έγινε νερό, ο νους μου έγινε νερό και εσύ μικρή μου το πιες.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

κόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φούρφουρα, και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαμπιώτες.

γάμα στο Καστέλι. Από βγάλε το Χάρκαλι, το Ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για

ουρανούς παρέα και μπαλωδιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με έβγαλε μέσα στο ξεροστέρνι, στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει, να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι μπαξεβάνι. Και με τσιμάρκο γιάννηδες παρέα να βρεθούμε, γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

κρεβάτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μουλί. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό μακρύ γυαλό Νεάπολη Αι Νικόλα. Και στην Κρίτσα θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα.

Κατσί, φίλους όλους. Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο, Λινιχτής, θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, ασίτε και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντε Γρικό, τη μέρα κλό παρέα.

0: νερό, τσι μέσα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Μελέσανου και γάλιανου, σκευάκι σταυρουλάκι. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκη. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκη. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
9: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: με 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: FM.
1: Σχώρα με Χριστούλη μου και Παναγιά μου σχώρα. Έχω χειρότερη ψυχή από όλη μου τη χώρα. Σχώρα με Θεούλη μου, Θεούλη μου λυπήσου. Μπορεί να είμαι κάθαρμα, μα

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

είναι τα μάτια σου μια θάλασσα πλατιά. Κι εγώ που χάνομαι και σβήνομαι μακριά.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.